0: Καρ, Μαγιά Κυπτάνουα, Χαλίου Κορπάνι Πτάντη,
1: Μπολίβια,
0: Περού,
1: Αργεντίνα,
0: Τσίλε,
1: Χουκάμπι,
0: Ουρακπατζάν,
1: Σαπίντα Ταπτάνουα.
0: Ρέτα η Μάρα Ιντερνασιονάλ.
1: Κουναϊμάν Μαρκανακάν, Μαγιάτς Τάσα.
0: Πάις Πασαράουι.
1: Αμτάουι να κάνει.
0: Αρσουουι να κάνει. Λουπίουι να κάνει.
1: Ου καμαράκι. Ου αλχα γιάχα ραδιονάκ, Μαγιάτς Ταπίσα.
0: Ου ακίστ ανιπχέουα. Αϊμάρ Μαρκανακάρ, Μαγιάτς Ταπίσα.

Κουλιάκα! Τα χλιαπτά να έχει ξύνια, Παύλου Χιλατάν, παιδιά. Τα κέχαν γουάλια μαγείου. Κάνει και μαστί, κούνε νεκάσα, ουτιαράκι, ορούρο το κέν, χιτσούρο. Τούνκα, σοχτάνι, χιλανάκα, κουλιακανάκα. Ουτα σε πχίουα. Κιτσιτέχ, ορούρο, ουρακέν, καμάτσιρι, να γιάνα, πυρνακα, πιάμα. Σαν δύο καμάτι.